Get it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.

0: Ατάρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή 10 με 11. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

Τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συνέβη σήμερα στη μουσική». Επιμέλεια και σχολιασμός από το Θανάση Κρεμασμένο για το Radio Bird. Καλημέρα παιδάκια, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, εδώ είναι ο Hagman Live από το Βραχάτι, μουσικό ημερολόγιο «Συνέβη σήμερα στη μουσική» στις 9 Οκτωβρίου μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Και ξεκινάμε με Τζον Λένον, με έναν από τους σημαντικότερους ανθρώπους της μουσικής γενικότερα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940, στις 8 Δεκέμβρη ήταν η αποφράδα μέρα του 80 που δολοφονήθηκε.

9 Οκτωβρίου λοιπόν του 1940 γεννιέται ο Τζον Λένον, 9 Οκτωβρίου του 1944 γεννιέται η Νόνα Χέντριξ που ήταν στις Λαμπέλ, μετά συνεργάστηκε με Keith Richards, με το Talking Heads, με Material. Θα την ακούσουμε εδώ με τις Λαμπέλ στο Lady Marmalade.

Η εκπομπή είναι ζωντανή, άρα αν θέλετε να στείλετε μηνύματα υπάρχει το live chat, το οποίο το βλέπω, βλέπω ό,τι μου στέλνετε και ανάλογα απάντω. Καλημερίζω προς το παρόν όσους και όσες ακούν και θα πάμε σε 1944, όπου αυτή η μέρα είναι γενέθλιος μέρα και για τον μπασίστα των Who, τον John Entwistle, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 57 του

Γενεθλίων συνέχεια. 1947 γεννιέται η Ιζαμπέλ Ζενεβιέβ Μαριάν Γκάλ, η οποία έκανε καριέρα ως Φρανς Γκάλ και κέρδισε στα 17 της τη Eurovision εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο. Ακούμε Φρανς Γκάλ και το «Έλα, έλα».

Πάμε τώρα στο Jackson Brown, που και αυτός έχει γενέθλια, γεννημένος το 1948 στη Χαϊλδεβέργη. Έπαιξε μουσική με τους Νίνι Κρίτη Dirt Band, συνεργάστηκε με τους Eagles και έκανε μεγάλη σόλο καριέρα, είναι αλήθεια. Έχω διαλέξει να ακούσουμε το Stay.

Να ακούσουμε για τη συνέχεια ένα κλασικό disco τραγούδι από τους Heatwave. Ο λόγος είναι γιατί ο κιμπορντίστας της μπάντας ο Ρον Τέμπερτον γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949, ένας καλλιτέχνης που έγραφε και μουσική, μάλιστα έγραψε και γνωστά τραγούδια για τον Μάικλ Τζάκσον. Ακούμε το Boogie Nights από τους Heatwave.

Δίσκο κατάσταση για Παρασκευή πρωί, αλλά δεν κακό νομίζω. Έτσι κι αλλιώς η Παρασκευή είναι μια μέρα που η ψυχολογία των περισσότερων ανεβαίνει. Θα πάμε τώρα αρκετά βόρεια, Ιρλανδία, να θυμηθούμε τους Pogues, μιας και το 54 αυτή τη μέρα γεννήθηκε ο James Finley, ο ακορντεονίστας και κιθαρίστας της μπάντας. Εδώ τους ακούμε μαζί με τους Dubliners, το The Irish Rover, ήχοι Ιρλανδέζοι και που μας αρέσουν.

0: turned nine times around, and the poor old dog was drowned. And the last of the Irish Rover.
1: Τι ωραία Ιρλανδέζικη μουσική, σου φτιάχνει τη διάθεση, είναι η αλήθεια, όπως σου φτιάχνει τη διάθεση και η μουσική που έρχεται από Τζαμάικα. Εκεί θα πάμε τώρα, γενέθλια συνεχίζουμε με γενέθλια. Το 1957 γεννιέται ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής Ίνι Καμόζι. Αν δεν σας λέει τίποτα το όνομά του, σίγουρα σας λέει το τραγούδι που θα παίξει αμέσως τώρα και το οποίο χορέψαμε και χορεύουμε σε κάθε ευκαιρία.

Είναι κάποια κομμάτια που και να μην θέλεις, το σώμα σου δεν υπακούει και αρχίζει να κουνιέται στους ρυθμούς. Πάμε σε 1958, μέρα ηχογράφησης, η 9η Οκτώβρη του θρυλικού Come On Everybody με τον Eddie Cochran. Και εδώ ο χορός είναι rock and roll.

Αυτό ήταν το Come On Everybody, ένα τραγούδι που δεν ξεπερνάει τα 2 λεπτά, 1 και 53 είναι η διάρκεια του. Αλλάζουμε στυλ, πάμε να ακούσουμε Nick Cave και Bad Seeds. Και ο λόγος είναι ότι γενέθλια έχει και ο ελβετός drummer της μπάντας, ο Thomas Widler. Γεννήθηκε το 59, είναι στο συγκρότημα από το 85. Ακούμε εδώ τον Nick Cave με την PJ Harvey στο Henry Lee, την οποία PJ Harvey θα ακούσουμε και πιο μετά για άλλο λόγο.

Πάμε στο 1961. Άλλο ένα θρυλικό κομμάτι το οποίο ανέβηκε στην κορυφή αυτή τη μέρα, επίσης κάτω από 2 λεπτά, είναι το Hit the Road Jack με τον Ray Charles.

Αυτά είναι τα ωραία. Καλησπέρα στην παρέα που έχει μαζευτεί στο chat και καλά κάνει. Μια παρέα είμαστε εδώ πέρα. 1962. Σήμερα ηχογραφείται, σαν σήμερα ηχογραφείται το The Night Has a Thousand Eyes, ένα κλασικό τραγούδι του Bobby V και κλασικό των 60s.

9 Οκτωβρίου του 65 και ανεβαίνει στην κορυφή ένα αριστούργημα που μένει στο top της Αμερικής για 4 εβδομάδες και στην καρδιά μας για πάντα.

Αλλάζουμε στυλ και θα ακούσουμε τους Σουέντ. Άγγλοι είναι και αυτοί. Ο λόγος είναι γιατί ο μπασίστα τους, ο Ματόσμαν, έχει γενέθλια, γεννήθηκε το 1967. Θα ακούσουμε μια μεγάλη επιτυχία της μπάντας από το 1994, το Stay Together.

Το επόμενο τραγούδι έχει μια ιστορία πίσω του, έτσι κι αλλιώς. Είναι το μοναδικό τραγούδι που αρνήθηκαν να παίξουν στην εκπομπή Top of the Pop στην Αγγλία, όντας νούμερο 1. Παρ' όλα αυτά δεν παίχτηκε, ο λόγος ήταν για να μην σκανδαλιστεί το κοινό. 1969 είμαστε, 9 Οκτωβρίου, και την κορυφή κατακτούν ο Serge Gainsbourg και η Jane Birkin με το κλασικό «J'étais moi non plus». Ερωτικό τραγούδι για πρωί Παρασκευής, νομίζω, οκ, μια χαρά.

0: No. Max, no.
1: Έτσι που λέτε, σκανδαλίστηκαν οι Άγγλοι. Όταν τους λέμε ξενέρωτους, παρεξηγούνται μερικές φορές. Υπέροχο τραγούδι. Γενέθλια έχουμε κι άλλα. 1969 Οκτωβρίου γεννιέται η αγαπημένη και πολύ βραβευμένη PJ Harvey, που την ακούσαμε και πριν με τον Nick Cave εδώ μόνη της στο This Is Love.

Μουσικό ημερολόγιο κάθε Παρασκευή 11 με 1 στο Radio Bird, σε επιμέλεια και παρουσίαση Θανάση Κρεμασμένου. Σήμερα τα τραγούδια αφορούν με κάποιο τρόπο την 9η Οκτωβρίου. Αυτή την ημερομηνία το 1969 οι Supremes ηχογραφούν το τελευταίο τους single μαζί με την Diana Ross που έχει τον τίτλο Someday We'll Be Together. Μόλις έχουν χωρίσει, εντάξει, αυτές οι δηλώσεις τις γίνονται και από ζευγάρια. Εν πάση περιπτώσει, το τραγούδι γνώρισε την επιτυχία που του άξιζε και το ακούμε τώρα.

Αλλάζουμε πάλι κλίμα. Έχουμε πει ότι πηγαίνουμε χρονολογικά από το παλαιότερο γεγονός στο νεότερο και νομίζω έχω τα τελευταία γενέθλια για σήμερα. Ο Τέρι Μπάλσαμο, ο κιθαρίστας των Evanescence, έχει γενέθλια. Το 73 γεννήθηκε. Οπότε ας ακούσουμε την μπάντα στο Call Me When You're Sober.

Σπουδαίος και αγαπημένος μελωδός ο Paul Simon, Love Me Like a Rock. Και βλέποντας εδώ τα χαρτιά μου, έχω και άλλα γενέθλια τελικά και αφορούν μια Ελληνίδα τραγουδίστρια της νέας γενιάς, την Ανδριάννα Μπάμπαλη, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1976. Χρόνια της πολλά να μας προσφέρει ωραίες μουσικές. Εδώ την ακούμε σε ένα τραγούδι των Le Negres Vert, που το έκανε στα ελληνικά ως «Δες καθαρά».

Θα ροκάρουμε για τη συνέχεια, μιας και το 1976, σαν σήμερα, οι Dr. Feelgood πετυχαίνουν το μοναδικό τους νούμερο 1 στην Αγγλία με το άλμπουμ Stupidity. Από εκεί ακούμε She Does It Right.

Όμως το 1976, την ίδια μέρα, οι Sex Pistols υπογράφουν με την EMI δισκογραφικό συμβόλαιο, το οποίο θα το λήξει η εταιρεία 3 μήνες αργότερα, μιας και δεν περίμενε το χαμό που θα γίνει με το Anarchy in the UK και τα άλλα που έκαναν οι Sex Pistols γενικώς. Εμείς εδώ σήμερα ακούμε God Save the Queen.

και από το punk στη disco. Και ο λόγος είναι ότι επίσης το 1976 στην κορυφή των Ηνωμένων Πολιτειών ανέβαινε ένα τραγούδι που ήταν διασκευή για την ακρίβεια της Πέμπτης του Μπετόβεν από τον Walter Murphy και τους Big Apple Band, ένα τραγούδι που ένα χρόνο μετά, το 1977, θα μπήκε στο soundtrack του Saturday Night Fever.

1978, 9 Οκτωβρίου και φεύγει από τη ζωή ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης, ο Βέλγος ηθοποιός, τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ζακ Μπρέλ, σε ηλικία 78 ετών.

0: Une valse à 100 ans, à chaque opéra four dans Paris que l'amour a fraîchi ton printemps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, presque dans sa montre, sans contre, pas le temps de bâtir un roman. La la la la la la la la la la la la la.
1: Υπέροχος Ζακ Μπρέλ, και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι του Νίκη Γιάκοβλεφ, τον Ρώσο συνθέτη που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1981, σύζυγος της Μέρι Λό. Μαζί κάναν πολλά τραγούδια, μεταξύ και των οποίων το Βαριέμαι, το οποίο ελπίζω να μην είναι το συνέστημα των ακροατών μου.

1986, 9 Οκτωβρίου, και έχουμε την πρεμιέρα του The Phantom of the Opera του Andrew Lloyd Webber, μια παράσταση που στην Αγγλία, στο Λονδίνο, έκανε 13.629 παραστάσεις όλα αυτά τα χρόνια.

και από το Phantom of the Opera στον Bruce Springsteen, διότι το 87 αυτή τη μέρα βγάζει το 8ο στούντιο άλμπουμ του, το Tunnel of Love. Εκεί υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια όπως το Brilliant Disguise που ακούμε τώρα.

Για τη συνέχεια σας έχω δύο rock and roll, δύο κλασικά τραγούδια. Υπάρχει λόγος γι' αυτό. Το 1987, στις 9 το Οκτώβρη, κυκλοφορεί το ντοκιμαντέρ, η ταινία Hey Hey Rock and Roll, που είναι αφιερωμένη στον Chuck Berry. Εκεί ακούγεται και το Maybelline.

1988 πεθαίνει ο κιθαρίστας του Τζιν Βίνσεντ και των Blue Caps, ο Cliff Gallup. Ακούμε το Bebopalula, το πιο γνωστό τραγούδι του Τζιν Βίνσεντ.

Η ροκ μουσική έχει πολλές εκφάνσεις. Από το rock and roll περνάμε στο grunge. Να ακούσουμε Nirvana, μιας και το 93 πετυχαίνουν αυτή τη μέρα να πάνε στην κορυφή του Billboard με το τρίτο και τελευταίο τους δίσκο, το In Utero.

Έχουμε ακούσει διάφορα σήμερα, disco, rock, rock and roll, κάποια ελληνικά. Να ακούσουμε ένα pop τραγούδι από μια μπάντα που έκανε μεγάλη καριέρα αρχές δεκαετίας του 90, η Take That. Διασκευάζουν ένα τραγούδι του Dan Hartman, το Relight My Fire, πάνε στην κορυφή στην Αγγλία. Συμμετέχει σε αυτή τη διασκευή η Λούλου, η οποία πετυχαίνει νούμερο 1 μετά από 30 χρόνια καριέρα, 30 χρόνια από το τελευταίο της hit.

Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι ήρθε και τέριαξε και με τις καιρικές συνθήκες, συν το ότι είναι Παρασκευή. Έχουμε περίπου 12 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί και το σημερινό μουσικό ημερολόγιο και τρία τραγούδια που περιμένουν να παίξουν. Και ξεκινώ με Leonard Cohen, μιας και το 2001 βγαίνει το 10 New Songs, το οποίο ήταν το 10ο άλμπουμ του και είχε όντως 10 τραγούδια. Από εκεί ακούμε το Here It Is, το οποίο έγινε και στα ελληνικά. Από το Τρίφωνο, αν θυμάμαι καλά.

Μελωδικά πάμε προς το τέλος. Το 2007 κυκλοφορούν οι Beirut το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους που λέγονταν The Flying Club Cup, και εκεί έχει τραγούδια όπως το A Sunday Smile που έχω επιλέξει και είναι και το πρώτο τελευταίο της σημερινής εκπομπής.

Η σημερινή εκπομπή τελειώνει με μια θρυλική μορφή, την Sister Rosetta Tharpe, η οποία έφυγε από τη ζωή το 15. Τώρα που το βλέπω δεν το 15, το 73. Αμερικάνα τραγουδίστρια, συνθέτρια, κιθαρίστρια, πολύ δημοφιλής δεκαετία 30 και 40, η επωνομαζόμενη και γιαγιά του rock and roll, μιας και επηρέασε πολλούς μουσικούς του rock and roll, όπως τον Little Richard, τον Johnny Cash, τον Carl Perkins, τον Elvis και άλλους. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Το ραντεβού μας με το μουσικό ημερολόγιο είναι την άλλη Παρασκευή. Να είστε καλά και να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: this train. Don't pull no jokers this train. This train. Don't pull no jokers, no tobacco chewers, and no cigar smokers, because this train.
1: Τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Συνέβη σήμερα στη μουσική». Επιμέλεια και σχολιασμός από το Θανάση Κρεβασμένο για το Radio Bell. Καλημέρα φίλες και φίλοι, και καλώς ήλθατε στο μουσικό ημερολόγιο. Ένα δίωρο πρόγραμμα που ακούτε κάθε Παρασκευή σε επιμέλεια Θανάση Κρεμασμένου και που σαν στόχο έχει να θυμίζει μουσικά γεγονότα με τη συνοδεία της ανάλογης μουσικής. Ξεκινάμε γρήγορα για να προλάβουμε πολλά τραγούδια να ακούσουμε με τους Diamonds. Το 1933 στις 2 Οκτωβρίου γεννιέται ένας από τους συνιδρυτές αυτής της μπάντας, ο David Somerville, και ακούμε το κλασικό τους hit Little Darling. Καλή ακρόαση.

2 Οκτωβρίου του 1938 γεννιέται ο σπουδαίος Ελληνοαμερικάνος μπλουζίστας, τραγουδιστής και συνθέτης και κιθαρίστας Νικ Γκραβενίτης. Θα τον ακούσουμε εδώ με τον Τζον Τσιπολίνα και την μπάντα τους. Ο Νικ Γκραβενίτης που συνεργάστηκε με τους Electric Flag αλλά και με τους Paul Butterfield Blues Band.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.

Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

μπλάσφημο να μην ξέρω που πάω. Συνήθισα το φόβο να θυμάμαι, να ξεχνάω. Και οι πέτρες με καλύψαν όσο απάνω και πάνω.

Οι φίλοι σου μαθαίνε το αύριο και το χτες, μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη, με του καιρού δεμένο στις κλωστές.

0: τους θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.
1: Καλωσορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. Yeah. It's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο Radio Bird, στα Culture Diaries, να μιλήσουμε για πολιτισμό και πράγματα που μας προσφέρουν λίγη χαρά μέσα σε όλο αυτό το πράγμα που ζούμε το καθημερινό. Έχουμε αρχίσει σιγά σιγά και μπαίνουμε προς τα μέσα, χειμωνάκηδες. Έχει αλλάξει ο καιρός, έχουν αρχίσει βροχές, φυσάει, έχει και μια σχετική ψυχρούλα. Οπότε θα σας προτείνουμε πράγματα για να κάνετε σε εσωτερικούς χώρους, έτσι, λίγο πιο ήσυχα πράγματα αυτή τη φορά, θέατρο, εκθέσεις. Αλλά φυσικά θα ακούσουμε και πολλές μουσικές, όλο καινούργιες μουσικές. Σήμερα η εκπομπή έχει μόνο καινούργιες κυκλοφορίες. Και μία από αυτές την ακούσαμε ήδη στην αρχή της εκπομπής. Summer Clothes ήταν το κομμάτι που ξεκινήσαμε από τον Michael Kiwanuka, που τον θυμάστε, εκτός από περίεργο όνομα, είχε και αυτό το ωραίο το μαλλί, το Αφάνα, και αυτή την υπέροχη φωνή και τα πολύ ωραία τραγούδια. Δεν ξέρω άμα τα θυμάστε, Cold Little Heart, και ακούγονταν και στο Big Little Lies αυτό το κομμάτι. Και το Love and Hate, που ήταν πολύ ωραίο τραγούδι, προσωπικό μου αγαπημένο. Λοιπόν, ο Michael Kiwanuka θα κυκλοφορήσει καινούριο άλμπουμ 23 Οκτωβρίου νομίζω, με τίτλο Fudge. Αυτό το άλμπουμ έχει ολόκληρη ιστορία, γιατί το έχει ηχογραφήσει από πέρσι και το κυκλοφορεί τώρα, γιατί στο ενδιάμεσο ο Michael Kiwanuka έπαθε ένα σοβαρό αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο τον Ιούλιο του 2025 συγκεκριμένα, και πέρσι ήταν 38 ετών μόλις, έτσι, γιατί τι είχε, αγόρια και κορίτσια? Αδιάγνωστη υψηλή αρτηριακή πίεση, με τα πιεσόμετρα θέλω να σας βλέπω στα χέρια όλους. Εδώ και ένα χρόνο βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, αφού πέρασε μήνες στην εντατική, και τώρα βρίσκεται σε μια διαδικασία μακράς αποκατάστασης με λογοθεραπείες και ασκήσεις αναπνοής και τα λοιπά. Δεν εμφανίζεται live. Παρ' όλα αυτά έδωσε στην κυκλοφορία καινούργια τραγούδια. Αυτά που ακούσαμε, το Summer Clothes, είναι έτσι σε πιο προσωπικό στυλ, είναι δικές του παραγωγές πια αυτό το άλμπουμ. Οπότε αναμένουμε με χαρά να τον υποδεχτούμε και πάλι πίσω να μας τραγουδάει και να μας παίζει τις μουσικές του. Περαστικά, Michael, σε περιμένουμε. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα ιδιαίτερο κομμάτι από την Evan Nicole Bell. Λοιπόν, αυτή η κοπελιά, αυτή η τραγουδίστρια, η πολύ αξιολογή, όπως θα ακούσετε, έχει φωνάρα, είναι αγαπημένη της Wonderland. Το λέω, να το ξέρετε. Εκείνος μου έστειλε το κομμάτι, ο Άρης, με ένα κατεβατό, πράγματα που να το συνοδεύουν με εντυπωσιακές περιγραφές. Λοιπόν, το «Oh Mama» που θα ακούσουμε τώρα, της Evan Nicole Bell, συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με το θρυλικό Jolene της Dolly Parton, καθώς η ίδια η Evan Nicole Bell έχει γράψει στα social media της ότι η ιστορία του τραγουδιού βασίζεται στην εμφάνιση ενός τρίτου προσώπου σε μια σχέση, και την έκανε αυτό να σκεφτεί αμέσως το Jolene, δηλαδή το άλλο γυναικείο πρόσωπο που το έχουμε συνδέσει όλοι μας με αυτό το τραγούδι της Dolly Parton, και αυτό το συνέστημα που φοβάσαι και βλέπεις τον άνθρωπό σου να απομακρύνεται. Και ανέφερε λοιπόν η Evan Nicole Bell ότι η Dolly Parton έχει αφήσει ανοιξίτλιο το σημάδι της πάνω της ως τραγουδοποιό. Και όπως θα ακούσετε και στο τραγούδι, αναφέρεται το όνομα Jolene. Θα καταλάβετε τη σύνδεση και από τα λόγια, αλλά και επειδή μέσα αναφέρεται και το όνομα Jolene. Evan Nicole Bell, θα ακούσουμε τώρα, «Oh Mama», αφιερωμένο φυσικά στον Άρη και την Wonderland.

Τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για κάτι που εμένα δηλαδή με εξιτάρει τρομερά πολύ και θέλω πάρα πολύ να πάω να το δω. Ανυπομονώ πραγματικά και πρόκειται για μία εγκατάσταση η οποία είναι κάτι μεταξύ αρχιτεκτονικής, installation και μουσικής εγκατάστασης. Η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μας συστήνει την ανακαινισμένη Ωνάσης Μάντρα με μία οικαστική και ηχητική εμπειρία, να αυτή είναι σωστή λέξη, εμπειρία, που προσφέρει ηρεμία στο κέντρο της Πολύβουης πόλης. Το κλίναμεν, έτσι είναι ο τίτλος της έκθεσης, του συνθέτη και οικαστικού Σελέστ Μπουσιέ Μουζενό, κάνει μία στάση στην Αθήνα από το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει ήδη, έως τις 5 Δεκεμβρίου και περιλαμβάνει 3 στρογγυλές πισίνες, νερό σε κίνηση, εκατοντάδες λευκά πορσελάνινα μπολ που επιπλέουν, συγκρούονται και παράγουν ήχους. Πηγαίνετε με και αφήστε με εκεί, παιδιά, να ακούω τα γκλινγκ λονγκ λονγκ από τα μπολάκια. Αυτό πραγματικά είναι κάτι που είναι θεραπευτικό. Μία ζωντανή παρτιτούρα στην καρδιά της πόλης, μία πολύ αισθητηριακή εγκατάσταση στη πρώτη της παρουσίαση σε εξωτερικό χώρο. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης λέει «Με ενδιαφέρει να δίνω μορφή στις αισθήσεις των επισκεπτών, προσφέροντάς τους κατεύθυνση αλλά και χώρο για να ονειροπολήσουν. Το μόνο μήνυμα που θέλω να μεταφέρω είναι μία πρόσκληση να κατοικήσουν ένα χώρο που έχω σχεδιάσει ειδικά για εκείνους». Ο καλλιτέχνης λοιπόν καλεί το κοινό να συγχρονιστεί με τον ήχο της σιωπής, δημιουργώντας ένα καταγάλανο υδάτινο τοπίο με εκατοντάδες λευκά μπολ κεραμικά που επιπλέουν σε 3 ειδικά διαμορφωμένες πισίνες και για πρώτη φορά το κλίνομεν αποκτά μια νέα διάσταση καθώς παρουσιάζεται σε εξωτερικό χώρο και παραδίδεται στη σκιά, τον αέρα, τις φωνές, τους ήχους και τον απόϊχο της Αθήνας και στη δύναμη των φυσικών στοιχείων και των καιρικών φαινομένων, το φως, τον άνεμο, τη βροχή. Οικαστικός, μουσικός και συνθέτης, ο βραβευμένος Γάλλος καλλιτέχνης εξερευνά εδώ και δεκαετία στα όρια ανάμεσα στη τέχνη και την καθημερινή ζωή. Αντί να συνθέτει μουσική με τον παραδοσιακό τρόπο, δημιουργεί ζωντανά συστήματα από αντικείμενα, νερό, κίνηση και χώρο. Τα πιο απλά υλικά μετατρέπονται σε απρόσμενα μουσικά όργανα που παράγουν ήχους σε πραγματικό χρόνο χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση κάποιου ερμηνευτή. Το project του το έχει αναπτύξει για πρώτη φορά το 1997. Ο τίτλος του προέρχεται από την αρχαιοελληνική λέξη παρέγκληση, που αποτέλεσε κομβικό όρο της επικούριας φιλοσοφίας και περιγράφει την απρόβλεπτη παρέκκληση στην κίνηση των ατόμων. Μια μικρή απόκληση που αφήνει χώρο για το τυχαίο, την ελευθερία, το απροσδόκητο. Κάθε ένα από τα μπολ που θα δείτε στις πισίνες,

έχει επιλεγεί ξεχωριστά από τον καλλιτέχνη με βάση το ιδιαίτερο ηχό χρωμά του και τον ήχο που παράγει όταν αντυχεί ή συγκρούεται με τα υπόλοιπα. Η θερμοκρασία του νερού στις πισίνες διατηρείται περίπου στους 30 βαθμούς ώστε να ενισχύεται η δημιουργία και η μεταφορά του ήχου. Και πριν τα πορσελάνινα μπολ γίνουν το κύριο αντικείμενο του έργου, ο Μπουζιέ Μουζενό πειραματιζόταν με καθημερινά αντικείμενα, παιχνίδια, κομμάτια ξύλου και μικρά μουσικά όργανα, ακόμα και με ένα γιουκαλίλι. Εγώ, παιδιά, ανυπομονώ πραγματικά να πάω εκεί και να καθίσω. Δεν έχει έτσι κι αλλιώς χρονικό περιθώριο. Μπορείς να πας να καθίσεις όση ώρα θες. Γκλινγκ λονγκ, γκλινγκ λονγκ, τα μπολάκια. Εκεί ηρεμία, ας τον κόσμο να στροβιλίζεται, να δεν ξέρω τι, να καίγεται εκεί, να ακούω τα μπολάκια. Ο Νάσης Μάντρα, Διονυσίου Αεροπαγή του 2 στην Πλάκα, Τετάρτη έως Κυριακή, 11 με 2,5 και 5,5 με 9,5. Έχει ημερήσιο εισιτήριο 5 ευρώ και για παιδιά κάτω των 15 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Είπαμε, δεν το χάνουμε αυτό. Είναι καλό για την ψυχολογία μας και τη συναισθηματική μας κατάσταση.

Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν ένα από τα καινούργια τραγούδια της Ερίκα Μπαντού, η οποία είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, παραγωγός, ηθοποιός κλπ. Και έχει και τίτλο «Βασίλισσα της Neo Soul». Εντάξει, νομίζω κάπως φαίνεται αυτό και από το τραγούδι της και άλλα τραγούδια της, αν ακούσετε θα το καταλάβετε πολύ καλύτερα. Παλιά καραβάνα η Ερίκα Μπαντού. Έχει δισκογραφία από τη δεκαετία του 90, η οποία φτάνει μέχρι και τις μέρες μας, με πάρα πολύ ωραία άλμπουμς και τραγούδια και συνεργασίες. Σε αυτό το καινούριο της άλμπουμ, που κυκλοφόρησε τέλος Αυγούστου, κάνει μια συνεργασία με τον θρυλικό hip-hop παραγωγό The Alchemist. Μετά από 16 χρόνια έρχεται αυτό το άλμπουμ της Ερίκα Μπαντού και όσοι τη γνωρίζουν το περίμεναν πώς και πώς να το κυκλοφορήσει. Είχε δώσει το τραγούδι που ακούσαμε, ήταν το Μεζεδάκι, το πρώτο, το είχαν κυκλοφορήσει εδώ και καιρό και είναι το κομμάτι που ουσιαστικά γέννησε ολόκληρο το άλμπουμ, γιατί είχε ακούσει η Ερίκα Μπαντού το sample του Alchemist με το beat που χρησιμοποιεί για αυτό το κομμάτι που ακούσατε και έλεγε ότι πάντα ήθελε να τραγουδήσει πάνω σε αυτό. Συναντήθηκε με τον Alchemist, πήρε αυτό το σκοτεινό σκληρό beat και το μεταμόρφωσε σε αυτή την αιθέρια και υπνοτική νέο soul μελωδία που ακούσαμε, η οποία σε αντίθεση με τα άλλα κομμάτια του δίσκου της που έχουν πιο κοινωνικό και τέτοιο χαρακτήρα, ας πούμε, είναι λίγο πιο πολιτικά, που μπορούμε να πούμε, το συγκεκριμένο είναι μια άμεση ρομαντική εξομολόγηση και μια οδή στη συντροφικότητα. Και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για μία έκθεση φωτογραφίας που γίνεται στην Γκαλερί Νίτρα, στο ΜΕΤΣ, στην Αθήνα, του Τάσου Βρετού, με τίτλο «Trees Dance». Θα σας πω για τον Τάσο Βρετό, γιατί είναι ένας από τους φωτογράφους τους οποίους θαυμάζω απεριόριστα. Οι δουλειές του είναι φανταστικές, ως φωτογραφίες εννοώ. Οι εκθέσεις του είναι ακόμα συγκλονιστικότερες. Είχαμε τη μεγάλη τύχη να πάμε πριν από μερικά χρόνια, πρόσφατα, όχι πολύ παλιά, πριν 3-4 χρόνια, στο Χαλάνδρι, ο Τάσος Βρετός είναι από εκεί, και είχε κάνει μια έκθεση, είχαν αγοράσει ένα καινούριο κτίριο εκεί στο Χαλάνδρι ο Δήμος, για να το κάνουν πολιτιστικό κέντρο, το κτίριο Νόμπελ. Πήγαμε λοιπόν εκεί να δούμε την προηγούμενη του έκθεση που είχε πάλι σχέση με το δάσος, το καμένο δάσος της Πάρνηθας. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ωραία ήταν αυτή η έκθεση. Με πόσο τρομερή αισθητική ήταν στημένη, με φοβερό κόνσεπτ, σε ένα κτίριο το οποίο ήταν σαν γιαπή, υπήρχαν φωτογραφίες από δάση, από καμένα δάση, από φρέσκα δάση, ακούγονταν φωνές από πουλιά, από ζώα του δάσους, από σκυλάκια που γαυγίζανε, από που κελαϊδάγανε πουλάκια. Ήταν ένα συγκλονιστικό θέαμα, μια φοβερή εμπειρία. Ο Τάσος Βρετός λοιπόν έχει νέα έκθεση. Η νέα του φωτογραφική ενότητα συνεχίζει μια μακρά ενασχόλησή του με τη φύση, με όσα συνιστούν, κατοικούν και συνδέουν το πέρα από το ανθρώπινο. Μετά από εκτενή έρευνα στην έννοια, την πραγματικότητα, τη συλλογική διάσταση και την αναπαράσταση του δάσους, αυτό που είπαμε πριν δηλαδή, που παρουσιάστηκε με ένα ευρύ διαμεσικό πρόγραμμα στο Δήμο Χαλανδρίου, το ένιγμα του δάσους λέγονταν αυτή η έκθεση, ακριβώς θυμήθηκα τον τίτλο, επιστρέφει λοιπόν στην εμπειρία των δέντρων. Το φως και η κίνηση είναι δύο στοιχεία που χαρακτηρίζουν πιο έντονα την ενότητα αυτή, η οποία περιλαμβάνει υλικό αρκετών ετών από περιπλανήσεις του σε όλη τη χώρα.
Εδώ συνεχίζεται η ιδιαίτερη χαρακτηριστική έρευνά του στη σχέση της επιτελεστικότητας και της σωματικότητας με τη φωτογραφία, με τρόπο απόλυτα αναλογικό. Α, ναι, ξέχασα να σας το πω αυτό. Φωτογραφίζει αναλογικά, δεν χρησιμοποιεί ψηφιακά μέσα και χωρίς καμία ψηφιακή επεξεργασία ή εκ των υστέρων παρέμβαση. Η εικόνα των δέντρων, αυτό το κάνει ακόμα συγκλονιστικότερο το project του, με αναλογική φωτογραφία. Προκύπτει λοιπόν από τη σχέση που διαμορφώνεται ανάμεσα στο φως, την ταχύτητα του φωτογραφικού κλίστρου και την ταχύτητα της κίνησης του φωτογράφου, καθώς μετατοπίζεται σε σχέση με τα δέντρα, τα αντιλαμβάνεται και συνδέεται μαζί τους. Ο χορός, τον οποίο επικαλείται, με ερωτηματικά και θαυμαστικά στον τίτλο, αυτό τώρα ραδιοφωνικά δεν μπορώ να σας το μεταφέρω, αλλά ο τίτλος του έχει και ερωτηματικό και θαυμαστικό. Για τα δέντρα, ο φωτογράφος είναι ακριβώς αυτή η αντιθετική αλληλεξάρτηση των πραγμάτων, η ανάδειξη της σημασίας που έχει η χρειά, η ασάφεια, η αταξία, το παιχνίδι, οι ιδέες που περιδεινούνται στις υλικότητες και στα σώματα. Με λίγα λόγια, είμαστε ένα εμείς με τα δέντρα και τα δάση και τον αέρα και το φως και όλα αυτά τα πράγματα. Η φωτογραφία απίθαρχα και απελευθερωτικά σπρώχνει τη ματιά του θεατή έξω από τα πραγματικά και συμβολικά όρια του τυπώματος. Εκεί που το δέντρο είναι πληθυντικό και ανεξημέρωτο. Τι θα ήταν το δέντρο, γι' αυτό τα καίμε. Εγκαίνια της έκθεσης έγιναν 24 Σεπτεμβρίου, εντάξει. Θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Τρέξτε, πραγματικά τρέξτε. Είναι φοβερός φωτογράφος ο Τάσος Βρυτός και ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τα πράγματα είναι φοβερός επίσης. Η Γκαλερί Νίτρα βρίσκεται Αριστονίκου 20 και Γοργίου στο ΜΕΤΣ, στην Αθήνα. Τρίτη, Τετάρτη 12 με 5, Πέμπτη, Παρασκευή 12 με 7 και Σάββατο 11 με 3 ή κλείνετε ραντεβού. Αυτό θα κάνουμε κι εμείς για να πάμε όλοι μαζί από την Κόρινθο εδώ πέρα, πουλμανάκι οι fans. Γκαλερί Νίτρα, είπαμε στην Αθήνα, Τάσος Βρετός, Τρεις Dance. Μια φοβερή έκθεση φωτογραφίας ενός από τους μεγαλύτερους ζωή σύγχρονους φωτογράφους. Και εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι, ένα single από το καινούριο άλμπουμ του Αμερικανού τραγουδοποιού Beck. Το οποίο νέο άλμπουμ περιλαμβάνει 12 τραγούδια τα οποία μιλούν για τη μοναξιά, την απώλεια, τη φυγή και την προσπάθεια να συνεχίσει κανείς όταν αισθάνεται ότι έχει χάσει τον προσανατολισμό του. Με ακουστικό περιεχόμενο, διακριτικά έγχορδα και country rock έτσι, αποχρώσεις. Έρχεται λοιπόν μετά από 7 χρόνια ο Beck να μας παρουσιάσει το νέο του άλμπουμ που λέγεται Ride Lonesome και εμείς από εκεί θα πάμε να ακούσουμε ένα υπέροχο κομμάτι με τίτλο Runaway.

θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για μία θεατρική παράσταση η οποία παρουσιάζεται και στην Αθήνα αλλά και εδώ στην περιοχή μας, στο Περιγιάλι. Πόσο εύκολο είναι να καταδικάσουμε έναν άνθρωπο όταν αισθανόμαστε ότι δεν ανήκει στη δική μας κοινωνία. Μιλάμε για την παράσταση «Άγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου, ένα από τα σημαντικότερα και πιο αιχμηρά έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, το οποίο παρουσιάζεται φέτος για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Μικρόχων στην Αθήνα και στο Θέατρο Περιγιαλίου, εδώ στη Κόνηθο, λίγο πιο έξω από την Κόνηθο, και αποτυπώνει με κοφτή γλώσσα και σπαρακτική τρυφερότητα έναν κόσμο που υποτάσσει, ταξινομεί και αποκλείει τον αδύναμο. Σε ένα παρακμιακό επαρχιακό τοπίο, η αγωνία της ύπαρξης προηγείται από την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου και η ανυπακοή στους νόμους γίνεται καθημερινή άσκηση επιβίωσης. Μέσα σε μία μόνο μέρα, σε μία μικρή ερημική παραλία, μία παράνομη καντίνα και η μυστηριώδης εξαφάνιση ενός νεαρού Γερμανού παραθεριστή πυροδοτούν έναν αδυσόπιτο μηχανισμό καχυποψίας, κοινωνικού αποκλεισμού και ηθικής καταδίκης πριν καν διατυπωθεί οποιαδήποτε κατηγορία. Μέσα από τους διαλόγους και τις συγκρούσεις των χαρακτήρων αποκαλύπτεται ένας κόσμος όπου η φτώχεια, η κοινωνική απομόνωση και η ανάγκη για επιβίωση μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στα όρια του. Ο Γιάννης Τσίρος δημιουργεί χαρακτήρες που δεν είναι ούτε απόλυτα καλοί, ούτε απόλυτα κακοί. Είναι άνθρωποι με αδυναμίες, φόβους, ανάγκες και προσωπικές ευθύνες. Και γι' αυτό ακριβώς ο Άγριος Σπόρος γίνεται ένας καθρέφτης της κοινωνίας μας. Είπαμε λοιπόν, παρουσιάζεται στο Θέατρο Μικρόχων Αμερικής 10 στην Αθήνα, σε σκηνοθεσία της Σοφίας Καραγιάννη. Σε εκείνη την παράσταση παίζουν Ηλίας Βαλάσης, Δημήτρης Μαμνιός και Ανθή Σαβάκη. Και παρουσιάζεται κάθε Πέμπτη 8 η ώρα, Παρασκευή και Σάββατο 9 και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μέχρι νομίζω 5 Δεκεμβρίου. Συγγνώμη, μέχρι 13 Δεκεμβρίου. Τώρα βλέπω εδώ τα κοιτάπια μου που χάζευα και δεν τα κοιτούσα. Ενώ στο Περιγιάλι σκηνοθετεί ο Αλέκος Ξανθάκης, ο οποίος και πρωταγωνιστεί μαζί με Άννα Παπακοσταντίνου και Κωστή Κουκλάκη. Και στο Θέατρο Περιγιαλίου οι παραστάσεις είναι εντός του Οκτωβρίου. Έχουμε και λέμε 10, 11, 17, 18, 24 και 25 στις 8.30 η ώρα το βράδυ. Αγριοσπόρος του Γιάννη Τσίρου. Είπαμε σε Αθήνα Θέατρο Μικρόχων και σε Κορινθία Θέατρο Περιγιαλίου.

Και αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν ένα από τα καινούργια κομμάτια των Queens of the Stone Age με τίτλο Insignificant Other, το οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο που μας πέρασε, πριν από 1,5 μήνα περίπου. Ένα έτσι λίγο διαφορετικό κομμάτι, είναι ένα από τα, ίσως το κεντρικό κομμάτι του καινούργιου της, το καινούργιου τους άλμπουμ με τίτλο Perfect. Έτσι λίγο χαμηλών τόνων, λίγο πιο smooth και funky, 70s ο ήχος του. Είπαμε, προέρχεται από το καινούριο άλμπουμ των Queens of the Stone Age, το οποίο θα κυκλοφορήσει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα τραγούδι έτσι γεμάτο ευαισθησίες, που μιλάει για τη σταδιακή αποξένωση, τα χαλασμένα σχέδια και τη συναισθηματική μετάβαση από το για πάντα στο ποτέ ξανά. Πολύ απασχολεί τον κόσμο, τους καλλιτέχνες, αυτές οι μεταβάσεις, αυτές οι μοναξιές και όλα αυτά τα ζητήματα είναι βασικός άξονας πάνω στον οποίο κινούνται οι στιχουργοί και οι συνθέτες των τραγουδιών. Και εμείς τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για μία έκθεση η οποία γίνεται σε μία πολύ ωραία γκαλερί, την γκαλερί The Breeder, η οποία παρουσιάζει τη δεύτερη ατομική έκθεση της Μαργαρίτας Μυρογιάννη με τίτλο «Οδός Ιάσονος Μεταξουργείο». Μία έκθεση αφετηρία της οποίας αποτελούν η οίκη ανοχής της οδού Ιάσονος στο Μεταξουργείο, όπου βρίσκεται και η γκαλερί. Έχω πάει σε αυτή την γκαλερί, είναι πραγματικά μεταξύ όλων αυτών των πραγματών, των σπιτιών, των οίκων ανοχής, είναι σε μια πολύ υποβαθμισμένη περιοχή, μια κατάλευκη, υπέροχη γκαλερί με τα φώτα της, με τη χρώματά της, με όλα της τα ωραία πράγματα. Η Μαργαρίτα Μυρογιάννη, που παρουσιάζει εκεί πέρα την έκθεσή της, είναι εικαστικός, έχει σπουδάσει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στη Σχολή Βακαλό Τέχνης και Design και στο Slade School of Fine Arts στο Λονδίνο. Έχει παρουσιάσει ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στο Μιλάνο, στη Βιέννη, στη Βρετανία, κάνει φωτογραφία, κάνει γλυπτικά έργα, στο Βερολίνο έχει παρουσιάσει, γενικά είναι πολύ σχηδής καλλιτέχνηδα. Θα σας πω τι λέει η ίδια για την έκθεσή της. Στην έκθεση αυτή αφηγούμε μια ιστορία με 72 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, 17 έγχρωμες και 13 μπρούτζινα γλυπτά και κλείνω έναν κύκλο 25 ετών. Το θέμα της ιστορίας προκύπτει από την οδό Ιάσονος στο Μεταξουργείο, την οποία επισκέφτηκα πρώτη φορά το 2001. Είναι ένας πεζόδρομος που στεγάζει μεταξύ άλλων και τους οίκους ανοχής που μεταφέρθηκαν από τη Τρούμπα όταν αυτή έκλεισε το Σεπτέμβριο του 1967. Αυτό τον δρόμο τον ερωτεύτηκα από την αρχή. Με εξήταραν τα γεμάτα λαγνία βλέμματα των αντρών που περπατάνε στον δρόμο για να αγοράσουν απόλαυση. Βλέμματα που δεν ένιωσα ποτέ να με προσβάλλουν, ίσα ίσα μου δημιούργησαν την περιέργεια να διασχίσω το κόκκινο φωτάκι, να δω πως είναι μέσα, να γνωρίσω τις κόρες της Αφροδίτης, τις ιέριες του έρωτα, την Ασπασία, την Τιμάνδρα, τη Λούλου, τις ηρωίδες για τις οποίες διάβαζα από την εφηβεία μου. Να ακούσω τα μυστικά τους, να μπω στον κόσμο τους, να μάθω από αυτές. Τώρα που το έκανα, είμαι λίγο πιο σοφή. Στην έκθεση, οι φωτογραφίες συνυπάρχουν με χιτά μπρούτζινα γλυπτά, δημιουργώντας δύο διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης της ίδιας εμπειρίας. Εκεί που η φωτογραφία βασίζεται στην ταχύτητα, τη στιγμή και την επιλογή, η γλυπτική απαιτεί διάρκεια, χειρονομία, κατασκευή και υλική επεξεργασία. Τα γλυπτά προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από αντικείμενα που η Μυρογιάννη συνάντησε στους χώρους που επισκέφτηκε ή από αισθήσεις και εικόνες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνάς της. Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες λειτουργούν ως ένα οπτικό λεξιλόγιο, καταγράφουν τα αντικείμενα στο φυσικό τους περιβάλλον πριν αυτά απομονωθούν, μετασχηματιστούν και επαναπροσδιοριστούν μέσα από τη γλυπτική. Στα έγχρωμα φωτογραφικά έργα, παράλληλα, η χρήση βασικών και συμπληρωματικών χρωμάτων οργανώνει την εικόνα, μεταφέροντας την ένταση σε μια ζωγραφική αλλά ταυτόχρονα αφαιρετική διάσταση. Φωτογραφίες, γλυπτά, αντικείμενα, χρώματα και αναφορές λειτουργούν ως θραύσματα μιας κοινή εμπειρίας, αποκαλύπτοντας όχι μόνο όσα βλέπει η καλλιτέχνης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα βλέπει.
Ο κόσμος της οδού Ιάσονος δεν είναι τελικά πραγματικά κρυφός. Είναι ήδη παρόν και ενεργός μέσα στην πόλη. Αυτό που μεταβάλλεται μέσα στην έκθεση δεν είναι η ύπαρξή του, αλλά το βλέμμα απέναντί του. Γκαλερί Μπρίντερ, είπαμε. Ιάσονος 45, στο Μεταξουργείο, στο κέντρο της Αθήνας. Ώρες λειτουργίας, Τρίτη με Παρασκευή 11 με 7 και Σάββατο 11 με 5 το απόγευμα έως 31 Οκτωβρίου. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ακόμα κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ του Tom Morello που μόλις κυκλοφόρησε, I am not yours to command.

Λοιπόν, ταινία της εβδομάδας, αυτή που είδα εγώ, δηλαδή αυτή την εβδομάδα, είναι το Digger του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινάριτου. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι έχω δει πολλές ταινίες του Ινιάριτου. Μου έχουν αρέσει όλες. Έχω δει αρκετές, δηλαδή σχεδόν όλες του. Μου έχουν αρέσει όλες. Είναι γενικά ένας σκηνοθέτης που τον προτιμώ. Εδώ πέρα αυτή του η ταινία έχει καταδιχάσει όλο τον κόσμο. Οι μισοί λένε μπλιάξ, οι άλλοι μισοί την εκθιάζουν. Σε μία μέση κατάσταση δεν υπάρχει για αυτή τη ταινία. Με εμφανείς κομικούς τόνους, είναι κωμωδία. Έχει επίσης μία Vista Vision εικόνα, είναι αυτό ένα περίεργο φορμάτ το οποίο προσομοιάζει και σε παλαιότερα, σε vintage καταστάσεις τύπου 70s. Έχει ευρυγόνιους φακούς με του Θεού, του ανεπανάληπτου, του greatest of all time, του Εμμανουέλ Λουμπέτσκι. Ξεκινάει σαν λοξή υπερβολική φάρσα με πολλή έμπνευση από το Dr. Strange Love του Stanley Kubrick. Μετατρέπει τον ήρωά της, τον Digger Rockwell, στην απενοχοποιημένη φωνή ενός ξεδιάντροπου κοινικού και μα επώδυνα ειλικρινούς καπιταλιστή. Τον σαρκάζει μαζί με αυτόν και την ανάλγητη πλεονεξία της οικονομικής ελίτ και την ήλαρο-τραγική ανικανότητα της πολιτικής εξουσίας. Τα ζούμε, τα βλέπουμε, τα βιώνουμε στο πετσί μας. Το παραλογισμό του μιλιταρισμού και φυσικά μας ρίχνει και μας μία καραμούζα για το μερίδιο ευθύνης που αντιστοιχεί σε όλους εμάς, τους σιωπηλούς αμέτωχους θεατές του επικείμενου ολοκληρωτικού ολέθρου. Ο Digger λοιπόν είναι ένας κυλαράς, φαφλατάς, υπερπλούσιος καπιτάλας που κάνει γεωτρήσεις στη Γρυλανδία πάνω στα παγόβουνα για να βρει πετρέλαιο. Έχει βρει δηλαδή πολύ και βγάζει πολύ χρήμα, αλλά στην προσπάθειά του να βγάλει περισσότερο δημιουργεί μία μεγάλη οικολογική καταστροφή. Ξεκολλάει λοιπόν, γίνεται μια τρελή έκρηξη, ξεκολλάει ένα παγόβουνο και αρχίζει και ταξιδεύει στη θάλασσα και θα πάει να προσκρούσει στα παράλια της Ευρώπης, θα δημιουργήσει τσουνάμι, εκτοπισμούς, πλημμύρες και χίλια δύο άλλα δεινά. Και έτσι λοιπόν μαζεύεται η ελίτ της Αμερικής και προσπαθεί να αποτρέψει αυτή την καταστροφή. Θέλω να πω ότι σε αυτή τη ταινία θα είναι 100% σίγουρο υποψήφιος ο Tom Cruise για Oscar πρώτου αντρικού ρόλου. Μη σας πω ότι θα το πάρει και χαλαρά, δηλαδή και άνευ συναγωνισμού. Θα δούμε τον άλλο μήνα που θα βγει και η ταινία του Martin McDonagh, που θα παίζει εκεί πέρα ο John Malkovich, γιατί και αυτός είναι πολύ δυνατή υποψηφιότητα. Θα το δούμε αυτό, αλλά ο Tom Cruise δεν παίζεται. Ξεχάστε ότι ξέρατε. Κάνει εδώ πέρα τώρα μια τρομερή εμφάνιση, πολύ, πολύ δυνατή οσκαρική υποψηφιότητα. Είναι ένα εικαστικό θαύμα αυτή η ταινία, είναι υπέροχα τα σκηνικά, υπέροχη η κινηματογράφηση, η φωτογραφία. Έχει δημιουργήσει έναν ολόκληρο δικό του κόσμο, όπως κάνει πολλές φορές. Και θέλω να σας προτείνω να πάτε να τη δείτε πριν διαβάσετε οτιδήποτε, οποιαδήποτε κριτική, οποιαδήποτε πληροφορία, πηγαίνετε, δείτε την και βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Τετάρτη στις 6 το απόγευμα εδώ στο Radio Bird, με διάφορα που θα έχω ανακαλύψει έως τότε για να σας προτείνω. Εσείς δεν φεύγετε, παραμένετε, γιατί ακολουθεί η εκπομπή «Βράχος είναι και κιλά» με τον Αλφανή 205, τελευταίο κομμάτι για σήμερα, ένα ακόμα κομμάτι από το καινούριο άλμπουμ των U2, το οποίο κυκλοφόρησε μόλις πριν 2-3 μέρες, με τίτλο «Silencio». Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, σας φιλώ να περνάτε υπέροχα.

Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird. Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή είναι η εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο» στο Radio Bird, στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Σήμερα θα πάμε σε μια εκπομπή ήρεμης δύναμης, τραγούδια που μοιάζουν με σελίδες από ημερολόγιο, προσωπικά, τρυφερά, μελαγχολικά, αλλά και με λίγο χαμόγελο, εκεί που δεν το περιμένεις. Τίτλο σημερινού επεισοδίου, απλές ιστορίες, βαθιά τραγούδια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη φωνή ενός ανθρώπου που πάντα μιλούσε καθαρά, τη φωνή του Νίλ Γιάνγκ. Ξεκινάμε λοιπόν με τον Νίλ Γιάνγκ σε μια από τις πιο ομές στιγμές του. Ο Νίλ Γιάνγκ γράφει το κομμάτι αυτό για να μιλήσει ανοιχτά για όσα τον βασανίζουν, από τον πόλεμο του Ιράκ μέχρι τις προσωπικές του απώλειες. Είναι από το δίσκο Lenoir με συνεργασία με τον Daniel Lenoir, που έδωσε αυτόν τον ηλεκτρικό μονόλογο. Τίτλος τραγουδιού Love and War από τα 2010.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με ένα τραγούδι εξομολόγηση. Ο Νιλ Γιάνγκ κοιτάει κατάματα τις πληγές του κόσμου και τις δικές του, λέγοντας ότι και η αγάπη και ο πόλεμος αφήνουν σημάδια. Και από την εξομολόγηση του Νιλ Γιάνγκ πάμε σε κάτι πιο υπόγειο. Πάμε στους Dire Straits στα τέλη της δεκαετίας του 70, οι οποίοι είχαν ήδη κτίσει την ταυτότητά τους με ήχο καθαρό, χαμηλών τόνων, ηρωνία και ο Mark Knopfler στο τιμόνι. Ακούσουμε το κομμάτι τους News από τα 1979. Σε αυτό το κομμάτι από το άλμπουμ τους Communique, η μπάντα σχολιάζει τον τρόπο με τον οποίο η είδηση γίνεται προϊόν. Πάντα με το αργό, κομψό παίξιμο που τους χαρακτηρίζει τότε.

0: Ήταν το News από τους Dire Straits και από τα 1979, ένα κομμάτι που μιλά για τον κινησμό της επικαιρότητας. Μια ψυχρή παρατήρηση, αλλά με εκείνο το χαρακτηριστικό στρωτό groove της μπάντας. Και από τον ψύχρεμο σχολιασμό πάμε σε μια blues rock συνεργασία τριών μεγάλων. Τον Steven Stills, τον Kenny Wayne Shepherd και τον Barry Goldberg. Εδώ στο τραγούδι αυτό η φωνή σπάει λίγο, γιατί το τραγούδι μιλάει για ειλικρίνεια, για την ανάγκη να λες την αλήθεια όταν όλα γύρω θολώνουν. Τίτλος του «Don't Want Lies» από τα 1913. Το κομμάτι είναι από τον πρώτο δίσκο του Supergroup The Rides, που μιλάει για την αξία της ειλικρίνειας στη σχέση με το χαρακτηριστικό βραχνό ταπεραμέντο του Steven Stills και τα κιθαριστικά γεμίσματα του Kane Wayne Shepherd.
1: 1, 2, 3.

Ακούσαμε το supergroup The Rides με τους τρεις μεγάλους, τον Steven Stille, τον Kenny Wayne Shepherd και τον Barry Goldberg. Τους ακούσαμε στο τραγούδι με τον τίτλο Don't Want Lies από τα 2013, σε μια πιο μοντέρνα blues στιγμή τους. Και επειδή μιλάμε για αλήθεια, γιατί πριν είπαμε Don't Want Lies, πάμε σε ένα από τα πιο αληθινά folk τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Είναι σχεδόν μια αιώνια ανάσα. Πάμε σε μια από τις σημαντικότερες folk φωνές της βρετανικής μουσικής, την Sandy Denny και τους Fairport Conventions. Θα την ακούσουμε στο τραγούδι Who Knows Where the Time Goes από το 1969. Το κομμάτι έγινε κλασικό σχεδόν από την πρώτη στιγμή και παραμένει ένα σημείο αναφοράς για όλη τη folk σκηνή των 60's.

Η Σάντι Ντένι των Fairport Convention μας μιλά σαν φίλη. Ο χρόνος τρέχει, αλλά η ζωή γίνεται πιο γλυκιά όταν την αποδέχεσαι. Μας είπε το «Who knows where the time goes» από τα 1969. Και από την γλυκιά μελαγχολία της Σάντι Ντένι πάμε σε ένα από τα πιο ζωντανά τραγούδια του Eric Clapton της δεκαετίας του 70. Ο Eric Clapton σε Country Mood. Θα μας πει το Lay Down Sally από τα 1977, ένα τραγούδι χαλαρό, σχεδόν χορευτικό, που λέει «Μην εδώ, απολαύσέ το και μην το σκέφτεσαι τόσο». Για όσους τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Πίσω από το μικρόφωνο, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου.

Ήταν ο Eric Clapton και το τραγούδι Lay Down Sally από τα 1977, ένα country blues κομμάτι από το δίσκο του Eric Clapton Slow Hand. Ο Eric Clapton εμπνέεται από τον J.J. Cale και το αποτέλεσμα είναι ένας ζεστός, χαμηλών τόνων ρυθμός, ιδανικός για χαλάρωση. Και όταν σταματάει η ξένια στη χαλαρωτική country, έρχεται ένα βρετανικό blues rock κομμάτι, λίγο πιο τραχή, αλλά με μεγάλη καρδιά. Θα το πούνε Savoy Brown. Το κομμάτι λέγεται Sunday Night από τα 1970 και είναι από το άλμπουμ τους Looking In. Η μπάντα εκείνη την περίοδο ήταν σε μεγάλη φόρμα. Σκληρό παίξιμο, γκρουβι μπάσο και μια blues διάθεση που έβραζε χωρίς να ξεγελίζει. Sunday Night λοιπόν από τα 1970 και από τους Savoy Brown.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειος.
0: Μην ξεχνάτε τα www.radiobird.gr που είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού μας. Μέσω αυτής μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και επίσης μπορείτε να έρθετε σε πραγματικό χρόνο σε άμεση επικοινωνία μαζί μας με το chat που διαθέτει κάτω δεξιά. Ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου είναι «Απλές ιστορίες, βαθιά τραγούδια» με την εκπομπή «Το ένα φέρνει το άλλο», το οποίο συνεχίζει την ιστορία. Δεν θα αλλάξουμε στυλ, θα παραμείνουμε στο στυλ του blues και θα πάμε σε ένα τραγούδι blues swap groove ενός ανθρώπου που έκανε το χαμηλόφωνο τέχνη. Και αυτός που τα κατάφερε ήταν ο Slim Harpo. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι του με τον τίτλο «Baby Scratch My Back» από τα 1966. Ένα τραγούδι υπόγειο, υπνοτιστικό, παιχνιδιάρικο. Μια φράση, ένας ρυθμός και φτιάχτηκε ατμόσφαιρα. Το τραγούδι αυτό ήταν τεράστια επιτυχία της εποχής. Με αυτό το laid back groove, ο Slim Harpo έδειξε ότι τα blues μπορούν να είναι παιχνιδιάρικα και υπνοτιστικά. Baby Scratch My Back, λέει, από τα 1966.

από τα 1966 και από τον Slim Harpo ακούσαμε το κομμάτι Baby Scratch My Back. Πάμε τώρα στους Velvet Underground, σε ένα τραγούδι που το έχει γράψει ο Lou Reed για μια παλιά του αγάπη. Το κομμάτι αποτυπώνει την αθόρυβη, ανεπαίσθητη δύναμη των συναισθημάτων από τα πιο ήρεμα και τρυφερά τους. Θα ακούσουμε το τραγούδι Pale Blue Eyes από τα 1969 και από τους Velvet Underground.

Ένα από τα πιο καθαρά τραγούδια για την ήρεμη, ανομολόγητη αγάπη. Απλό, σχεδόν σαν ψήθυρος. Ήταν το Pale Blue Eyes από τους Velvet Underground και από τα 1969. Και από την απλότητα περνάμε στην έθραυστη ομορφιά των Big Star. Ένα αντίο με γλυκό πόνο. Take Care από τα 1975 και από τους Big Star και μέσα από το άλμπουμ τους Third.

Ήταν η Big Star με το κομμάτι του Stay Care από τα 1975. Ένα τραγούδι σαν ευχή. Πρόσεχε τον εαυτό σου, είπαν. Ένα τραγούδι γλυκόπικρο, αλλά φωτεινό στο τέλος. Ακούτε τον Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Με τη μουσική που σε βρίσκει εκεί που είσαι. Με την εκπομπή, το ένα φέρνει τ' άλλο. Πίσω από το μικρόφωνο, είμαι ο Ανέστης Χατζή Αντωνίου. Πάω τώρα πάλι στο Mark Knopfler, σε μια όρημη προσωπική δημιουργική περίοδο. Από το άλμπουμ του Prevatering θα ακούσουμε το κομμάτι Blue Bird από τα 2012. Ο Mark Knopfler γράφει ένα τραγούδι σχεδόν κινηματογραφικό, ένα μελαγχολικό περίπατο σε αγγλική εξοχή, ένα χαμόγελο της φύσης μεταφρασμένο σε μουσική. Αυτό είναι το τραγούδι Blue Bird που θα ακούσουμε τώρα αμέσως. Θα μπορούσε να έχει υποθεί και ως Radio Blue Bird.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε έχει το τίτλο Bluebird από τον Mark Knopfler, ένα τραγούδι που σε αφήνει να δεις τον κόσμο από μακριά. Έχω δύο ακόμα δυνατές στιγμές πριν το τέλος της εκπομπής. Θα πάω πρώτα στην Etta James σε ένα blues ύμνο από τις μεγαλύτερες φωνές όλων των εποχών. Τίτλος του τραγουδιού I Sing the Blues και από το δίσκο The Right Time, όπου η Etta James συνεργάστηκε με τον Marcel Shoals. Η φωνή της είναι γεμάτη ζωή, αγριάδα και σοφία. Δύναμη, πληγή και περηφάνεια. Η Etta James τραγουδά τα blues σαν κάτι που κουβαλάς, αλλά δεν σε λυγίζει.

Ακούσαμε την Etta James, το κομμάτι I Sing the Blues από το άλμπουμ της The Right Time. Και πάμε τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, που είναι μια γυμνή εκδοχή ενός τραγουδιού γεμάτου πόθο, τρυφερότητα και αδυναμία. Είναι η ακουστική εκδοχή ενός τραγουδιού που ο ίδιος ο Paul Weller έχει πει ότι είναι από τα πιο προσωπικά του. Απλό, ευθύ και γεμάτο λακτάρα. Τίτλος του τραγουδιού You Do Something To Me. Μια ακουστική έκδοση, όπως είπα, από τα 2008. Ο Paul Weller, μετά από αυτό το κομμάτι, μας αφήνει σε μια όμορφη, γλυκιά σιωπή. Και εκεί τελειώνει η σημερινή ιστορία. Για μένα, το καλύτερο κλείσιμο που θα μπορούσα να κάνω. Αυτά για σήμερα, φίλοι μου. Ήσυχα τραγούδια, δυνατά συναισθήματα. Και κάπως έτσι, με το ένα τραγούδι να φαίνει το άλλο, ολοκληρώθηκε η σημερινή μας διαδρομή. Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα και μια σειρά από τραγούδια που ξέρουν να μιλάνε χωρίς φωνές. Είμαι Ανέστης Χατζηαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο και αυτή ήταν η εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο» εδώ στο Radio Bird, στο σταθμό που πετάκι και λαϊδά σε όλο τον κόσμο. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να ακούτε μουσική που σας κάνει καλύτερους, να είστε καλά, να ακούτε όμορφα πράγματα και τα λέμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή, εκτός από την Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα. Εύχομαι καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς του σταθμού και καλές ακροάσεις για μας. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας και καλή αντάμωση. Και μην ξεχνάτε τις επαναλήψεις του Σαββατοκύριακου, 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Και για την επόμενη ώρα θα ακούμε μουσικές επιλογές χωρίς λόγια.

στο radioper.gr η μουσική δεν σταματάει ποτέ. Το Μακαρονοτέρας επιλέγει η μουσική για την επόμενη ώρα και ελπίζω να σας αρέσουν.

συνεχίζουμε με μουσική που επιλέγω εγώ, το Μακαρονοτέρας. Εσείς και εμείς βρισκόμαστε όλοι στο radiobird.gr και ακούμε καλή μουσική 24 ώρες το 24ωρο.

Μουσικές επιλογές χωρίς πολλά λόγια, αλλά με πολύ μεράκι. Είμαι το Μακαρόνο Τέρας και είμαστε όλοι στο RadioBird.gr.

cine, cuello negro. Son muchas las cosas que me han fascinado.

0: Γεια σας, είμαι η Φωτεινή και αυτό είναι το podcast. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τον Charles de Gaulle. Για την επόμενη λοιπόν ώρα θα ακούσουμε τη μουσικούλα μας και θα πάμε να δούμε τι έγινε στη Γαλλία. Θα εστιάσουμε λίγο παραπάνω στο Μάιο του 68 και θα τα συνδέσουμε με αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα γαλλικό τραγούδι για να μπούμε λίγο στο mood.
1: Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire. Lorsque j'étais écolier, sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois.

Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το Charles de Gaulle, ο οποίος γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου του 1890 στην Λίλ και ξεκίνησε ως στρατιωτικός. Φοιτήθηκε ουσιαστικά στη στρατιωτική ακαδημία του Saint-Cyr και πολέμησε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου μάλιστα συνελήφθη και ως εχμάλωτος. Αλλά η πραγματική ιστορική του σημασία όσον αφορά τη Γαλλία ξεκινά με τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Charles de Gaulle, λοιπόν, που θεωρείται ο αρχιτέκτονας της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας, το 1940 μετά τη γερμανική εισβολή και την κατάρρευση της Γαλλίας έφυγε για τη Βρετανία και στις 18 Ιουνίου του 1940 από το Λονδίνο απίφθινε το περίφημο ραδιοφωνικό του μήνυμα στους Γάλλους, καλώντας τους ουσιαστικά να συνεχίσουν τον αγώνα. Έτσι λοιπόν έγινε η κεντρική μορφή της ελεύθερης Γαλλίας και της γαλλικής αντίστασης από το εξωτερικό. Το 1944 ωστόσο επιστρέφει στο Παρίσι ως μια από τις κεντρικές μορφές της απελευθέρωσης. Ουσιαστικά λοιπόν ο Ντεγκόλ για πολλούς δεν ήταν απλώς ένας πρόεδρος, αλλά συνδέθηκε έντονα με την εθνική ανεξαρτησία, την δημιουργία του κύριους Γαλλίας, αλλά και ενός ισχυρού ανεξάρτητου κράτους που θα στηριζόταν στην αυτονομία του και φυσικά με τη συνέχεια της Γαλλικής Δημοκρατίας και την ιδέα ότι η Γαλλία πρέπει να είναι μια μεγάλη δύναμη. Και περνάμε λοιπόν κάπως έτσι στην οικοδόμηση της 5ης Γαλλικής Δημοκρατίας. Το 1958 λοιπόν η Γαλλία βρίσκεται πάλι σε μια σοβαρή πολιτική κρίση λόγω του πολέμου της Αλγερίας, η οποία μαχόταν για την ανεξαρτησία της, και ο Ντεγκόλ επιστρέφει στην εξουσία για να του σώσει πάλι λίγο από τα δύσκολα. Δημιουργείται λοιπόν έτσι η 5η Γαλλική Δημοκρατία, ένα νέο σύστημα όπου ενισχύει σημαντικά την εκτελεστική εξουσία και ειδικά τον πρόεδρο. Ο Ντεγκόλ λοιπόν γίνεται πρόεδρος το 59 και επανεκλέγεται το 60.

Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, ο Ντεγκόλ, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία της Γαλλίας ως ένας πολύ σημαντικός ηγέτης που βοήθησε πολύ στο να γίνει ένα ισχυρό κράτος και ανεξάρτητος ουσιαστικά να στηρίζει στις δικές του δυνάμεις. Την περίοδο λοιπόν εκείνη που ο Ντεγκόλ ήταν πολύ δημοφιλής προς τον λαό, είχε επικρατήσει και μία ογκολισμός ουσιαστικά, που είναι μια πολιτική παράδοση ας το πούμε, που συνδέεται με την ισχυρή προεδρική εξουσία, ένα ισχυρό κράτος, προφανώς την γαλλική εθνική ανεξαρτησία και τον ισχυρό ρόλο της Γαλλίας διεθνώς. Μάλιστα, ο Ντεγκόλ επιχείρησε η Γαλλία να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία από τις ΗΠΑ και τις υπερεθνικές δομές. Προσπάθησε μάλιστα να την κάνει μεγάλη ανεξάρτητη δύναμη, αναπτύσσοντας ουσιαστικά τη γαλλική πυρηνική δύναμη, αλλά και με την αποχώρησή τους από την ενσωματωμένη στρατιωτική διοίκηση του ΝΑΤΟ το 1966. Ακολούθησε μάλιστα γενικότερα μια πιο ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Ο Ντεγκόλ λοιπόν ήταν ένας ηγέτης ο οποίος συμβολίζει την τάξη, το κράτος, την εθνική ισχύ, την εξουσία. Και μετά έρχεται ο Μάιος του 68. Πριν όμως περάσουμε στο Μάιο του 68, να πω ότι το τραγούδι που ακούμε τώρα είναι του Charles Aznavour και είναι συγκεκριμένα, μου το έχουν ζητήσει να το βάλω, οπότε να το απολαύσουμε μέχρι να πάμε στο επόμενο κομμάτι.

Και επειδή είπαμε να μιλήσουμε για την εξέγερση του Μάη του 68, ξεκινάμε και με ένα τραγούδι, το Street Fighting Man των Rolling Stones.

το Μάιο λοιπόν του 68 η κατάσταση στη Γαλλία ανατρέπεται, η δημοφιλία του De Gaulle πέφτει και η νεολαία ξεχύνεται στους δρόμους. Οι πρώτες κινητοποιήσεις ξεκινούν από το Πανεπιστήμιο της Ναντέρ. Στις αρχές όμως Μαΐου η ένταση μεταφέρεται πολύ γρήγορα στη Σορβόνη και στους δρόμους του Παρισιού. Έτσι στις 3 Μαΐου επεμβαίνει και η αστυνομία στη Σορβόνη και ακολουθούν συλλήψεις, συγκρούσεις και διαδηλώσεις. Και στις 10 Μαΐου έχουμε την γνωστή σε όλους μας νύχτα των οδοφραγμάτων. Οι δρόμοι του Παρισιού λοιπόν μετατρέπονται σε πεδίο συγκρούσεων μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας. Είναι μια εικόνα που και στις μέρες μας, ακριβώς αυτή τη στιγμή στη Γαλλία και στους δρόμους του Παρισιού κυριαρχεί. Ο Μάης όμως εκείνος δεν παρέμεινε μια φοιτητική εξέγερση. Στις 13 Μαΐου κηρύχθηκε γενική απεργία και το εργατικό κίνημα μπήκε δυναμικά στην κινητοποίηση. Μεγάλα εργοστάσια έτσι καταλήφθηκαν και η απεργία εξαπλώθηκε. Οι φοιτητές λοιπόν ξεκίνησαν την κρίση, αλλά οι εργάτες την έκαναν κοινωνική κρίση. Δεν ήταν δηλαδή μία εξέγερση που παρέμεινε στους μαθητές, αλλά εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την κοινωνία. Ήταν ένας φοιτητικός και εργατικός αγώνας, ο οποίος αφορούσε πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα. Οι νέοι εκείνης της εποχής ξεκίνησαν τον αγώνα τους όχι μόνο για το πανεπιστήμιο και την αυταρχική εκπαίδευση, αλλά ήταν ένας αγώνας για την κοινωνική ιεραρχία, ήταν ένας αγώνας απέναντι στην κυβέρνηση, τον συντηρησμό και τις παραδοσιακές σχέσεις της εξουσίας. Γι' αυτό λοιπόν και ιστορικά ο Μάιος του 68 έχει μείνει στην ιστορία, γιατί είχε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μία διαμαρτυρία για το πανεπιστήμιο. Και πάλι θα γυρίσω στο σήμερα και θα πω ότι και σήμερα από μαθητές που οργανώθηκαν σε ένα σχολείο ξεκίνησε και τώρα είναι θέμα που αφορά ολόκληρη τη Γαλλία. Συνεχίζουμε λοιπόν στον ίδιο ρυθμό με επόμενο τραγούδι, το Revolution από τους Beatles, και πάμε να δούμε πώς οι μαθητές και όχι μαθητές, οι μαθητές της Γαλλίας, οι νέοι γενικότερα της Γαλλίας μας δείχνουν και σήμερα αλλά και τότε ότι είναι εδώ για να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους, και βασικά νομίζω αυτό που υπήρχε και τότε και υπάρχει και τώρα ως βασικό αίτημα είναι το να ακούγονται. Μετά λοιπόν από τον Μάιο του 68, αν και το πολιτικό σκηνικό, δηλαδή ο De Gaulle, δεν ανατράπηκε, που δεν είμαι σίγουρη πόσο ήταν αυτό το βασικό ζήτημα, όσο το να αμφισβητηθεί και να αλλάξει λίγο ριζικά η κοινωνία στην οποία ζήσαν τότε οι νέοι. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι ο De Gaulle μετά το Μάιο του 68 ξαναβγήκε και μάλιστα νομίζω ενισχύθηκε η εξουσία του. Ωστόσο άλλαξε ριζικά κάτι στην κουλτούρα. Συζητήθηκαν διαφορετικά οι σεξουαλικές

Θεωρητικά λοιπόν μπορεί να απέτυχε ως άμεση πολιτική επανάσταση, αλλά κατάφερε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μια ολόκληρη γενιά σκεφτόταν την κοινωνία, και αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό, και γι' αυτό νομίζω ότι ακόμη έχει μείνει τόσο έντονος ιστορικά και συμβολικά.

Και πάμε λίγο να δούμε πώς ο De Gaulle διαχειρίστηκε ουσιαστικά αυτή την κρίση. Αρχικά προσπάθησε να την διαχειριστεί λίγο πιο θεσμικά, έβαλε προφανώς και την αστυνομία στο παιχνίδι. Παράλληλα όμως η κυβέρνησή του προχώρησε σε διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα και μάλιστα σε συμφωνίες της Γκρενέλ έγιναν σημαντικές παραχωρήσεις στους εργαζομένους. Η πολιτική κρίση ωστόσο συνεχίστηκε. Πολύ χαρακτηριστικό όσον αφορά τη στάση του De Gaulle για τον Μάιο του 69 είναι ότι γενικότερα δεν του άρεσε το χάος και η πολύ χαρακτηριστική είναι η φράση του «μεταρρύθμιση ναι, χάος όχι». Φαίνεται λοιπόν ότι ήταν ανοιχτός στις διαπραγματεύσεις, αλλά δεν ήθελε να επικρατεί το χάος που επικρατούσε εκείνη την εποχή με τους φοιτητές και τους εργαζόμενους και γενικότερα τον κόσμο της Γαλλίας στους δρόμους και την αστυνομία ουσιαστικά να τους κυνηγά. Ναι, αυτή είναι μια εικόνα χάος που όπως είπαμε υπάρχει και σήμερα στους δρόμους της Γαλλίας. Ο De Gaulle λοιπόν, ο οποίος δεν πρέπει να μας κάνει εντύπωση και από το γεγονός ότι προέρχεται από ένα στρατιωτικό, δηλαδή ήταν στην αρχή στρατιωτικός, οπότε σίγουρα θα συνδεόταν ιδιαίτερα με την τάξη. Κάτι που μάλιστα ήταν ένα από τα πράγματα που αντιμάχονταν οι νέοι, την υπερβολική τάξη. Ύστερα λοιπόν από όλα αυτά, ο Μάιος του 68 τελειώνει στις 30 Μαΐου, όπου ο De Gaulle διαλύει την Εθνοσυνέλευση και προκυρήσει εκλογές. Όπως είπαμε και πριν, εδώ πέρα επικρατεί κάτι παράδοξο ουσιαστικά. Οι διαδηλωτές δεν κερδίζουν τις εκλογές, οι γκολικοί βγαίνουν και μάλιστα ενισχυμένοι από τις εκλογές του αιωνίου. Ο Μάιος λοιπόν, όπως είπαμε, δεν έριξε τον De Gaulle, αλλά όπως αυτό δεν σημαίνει ότι απέτυχε ως κοινωνικό γεγονός. Αντίθετα, μάλλον πέτυχε, καθώς οι ιδέες του συνέχισαν να επηρεάζουν την γαλλική κοινωνία και ο Μάιος απέκτησε τεράστια πολιτισμική σημασία. Ο De Gaulle λοιπόν και το τέλος του De Gaulle κάπου εκεί κοντά έρχεται, καθώς μετά το Μάη η πολιτική του ηγεμονία, όπως είπαμε, είχε ήδη φθαρεί, η δημοφιλία του είχε πέσει σε μεγάλο βαθμό. Και το 69 λοιπόν προτείνει συνταγματικές αλλαγές που αφορούν μεταξύ άλλων τον κοινοβούλιο και την περιφερική οργάνωση της χώρας. Έτσι πάει σε δημοψήφισμα στις 27 Απριλίου του 69, από το οποίο λέει ότι αν οι προτάσεις απορριφθούν, ο ίδιος θα παραιτηθεί. Τελικά το δημοψήφισμα απορρίπτει τις προτάσεις του και ο De Gaulle τηρεί την προεκλογική του δέσμευση και παραιτείται. Η παραίτησή του λοιπόν ισχύει από τις 28 Απριλίου του 69. Ο Μάιος λοιπόν του 68 δεν έριξε άμεσα τον De Gaulle, αλλά αποτέλεσε ένα σημαντικό σημείο καμπή

Και μετά από το ευχάριστο διαλυματάκι μας με το All Along the Watchover του Jimi Hendrix, πάμε να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ πέρα στο Radio Birth Παρασκευή βράδυ και ακούμε podcast και μιλάμε για τον De Gaulle το Μάιο του 68 και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Γαλλία. Και πάμε λοιπόν αυτό να εστιάσουμε αυτή τη στιγμή στο σήμερα.

κινητοποιήσεις λοιπόν. Σήμερα ξεκίνησαν από ένα λύκειο στα προάστια του Παρισιού στις 21 Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές λοιπόν και οι εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονταν για ελλείψεις προσωπικού και χρηματικών πόρων. Όταν λοιπόν δόθηκε επιπλέον προσωπικό στο συγκεκριμένο σχολείο, η κινητοποίηση σταμάτησε εκεί, αλλά μέχρι τότε είχε ήδη ξαπλωθεί. Πλέον βλέπετε με τα κοινωνικά δίκτυα οι κινητοποίησεις είναι πολύ πιο εύκολο να διαδοθούν και να γίνουν μεγάλες κλίμακες. Μια αρχική αφορμή λοιπόν ήταν, δεν ξεκίνησε ως πολιτική επανάσταση, ξεκίνησε με ένα απλό αίτημα. Δεν έχουμε αρκετούς καθηγητές, οι υποδομές μας υπολειτουργούν και χρειαζόμαστε παραπάνω πόρους. Το πρόβλημα λοιπόν το σχολείο, σύμφωνα με αυτά που καταγγέλνουν οι μαθητές, είναι η έλλειψη των εκπαιδευτικών, υπερβολικά μεγάλες τάξεις, κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων, ανεπαρκής όπως είπαμε χρηματοδότηση και κοινωνικές ανισότητες στην εκπαίδευση. Υπάρχει επίσης ένα θέμα με το σχολικό ωράριο, το οποίο πολλές φορές είναι από τις 8 το πρωί ως 6 το απόγευμα και οι μαθητές ζητούν αλλαγές και σε αυτό. Καθώς επειδή υπάρχει και υποστελέχωση των καθηγητών, πολλές φορές τα παιδιά είναι στο σχολείο με μεγάλα κενά.

Και κάπου εδώ η μία μεγάλη ομοιότητα που βρίσκω με τον Μάιο του 68 είναι ότι ένα συγκεκριμένο πρόβλημα γίνεται ουσιαστικά αφορμή και σύμβολο ενός πολύ μεγαλύτερου προβλήματος. Ξεκίνησε δηλαδή από ένα σχολείο που είπε ότι έχουμε αυτά τα προβλήματα και εξελίχθηκε σε ένα ζήτημα για ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα της Γαλλίας.

Μάλιστα, κάτι άλλο που θέλω να σημειώσω είναι ότι τα προβλήματα που καταγγέλνουν οι μαθητές, τα οποία είπαμε πριν, είναι εικόνες που υπάρχουν και στις σχολικές τάξεις της Ελλάδας, αλλά μάλλον στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο έντονα στην νοοτροπία το να βγούμε στον δρόμο και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας όταν κάτι δεν μας αρέσει, να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Δεν ξέρω, είναι μια σκέψη που μου έρχεται διαβάζοντας τα παράπονα των μαθητών της Γαλλίας.

Μέσα λοιπόν σε 20 μέρες η κατάσταση στη Γαλλία έχει εκτραχυνθεί. Μάλιστα εκατοντάδες σχολεία έχουν αποκλειστεί. Πάρα πολλοί μαθητές και καθηγητές έχουν τραυματιστεί σοβαρά, όπως και μέλη της αστυνομίας, και έχουν φυλακιστεί. Χαρακτηριστικό είναι, όπως διάβασα σε ένα άρθρο, ότι περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υποκράτηση από την αστυνομία και οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ανήλικοι χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρό. Έτσι έχει ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση που αφορά την βία, την αστυνομία, τη ριζοσπαστική αριστερά, την κυβέρνηση, την οικονομία, τις επερχόμενες εκλογές και την άνοδο της ακροδεξιάς. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση ήταν ο 15χρονος ο οποίος έχασε το χέρι του στη Λανς όταν έπιασε χειροβοβίδα κρότου λάμψης της αστυνομίας. Ένας άλλος νεαρός τυφλώθηκε και πάρα πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί και, όπως είπαμε, φυλακιστεί είναι υποκράτηση αυτές τις μέρες. Στις 6 Οκτωβρίου μάλιστα το Reuters ανακοίνωσε ότι έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 215 έφηβοι, 85 εργαζόμενοι στη σχολεία και πάνω από 700 αστυνομικοί, και οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 6.100. Οι ζημιές στα σχολεία ανέρχονται περίπου στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι καταστροφές λοιπόν είναι μεγάλες και οι επιπτώσεις στους ανθρώπους ακόμα μεγαλύτερες. Παράλληλα, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή υποστηρίζει ότι μέρος της κινητοποίησης έχει υποκινηθεί ή εκτραπεί από ριζοσπαστικά στοιχεία. Αυτό ουσιαστικά αποτελεί κυβερνητική πολιτική ερμηνεία και όχι ένα ουδέτερο συμπέρασμα για το σύνολο των μαθητών. Γιατί από τη μία έχουμε μαθητές που προσπαθούν ειρηνικά να διεκδικήσουν ουσιαστικά το δικαίωμά τους στο να μπορούν να πηγαίνουν σχολείο με φυσιολογικές συνθήκες και να μαθαίνουν, και από την άλλη έχουμε και κάποιους οι οποίοι προσπαθούν να αγωνιστούν και να υποστηρίξουν τα δικαιώματά τους ή βρίσκουν και αφορμή για να κάνουν ζημιές και να χρησιμοποιήσουν τη βία. Από την άλλη, και η αστυνομική καταστολή εντείνει το φαινόμενο της βίας. Πρέπει λοιπόν εδώ πέρα να ξεχωρίσουμε ότι δεν είναι όλοι οι διαδηλωτές βίαιοι. Υπάρχουν μαθητές, όπως είπαμε, που διαμαρτύρονται για πραγματικά προβλήματα στα σχολεία, ενώ παράλληλα σε ορισμένα σημεία υπάρχουν επεισόδια, βανδαλισμοί και συγκρούσεις. Είναι δυστυχώς κάτι το οποίο, όταν συμβαίνει μία τέτοια εξέγερση, ας το πούμε, αυτά τα δύο συμβαίνουν ταυτόχρονα.

Και κάπου εδώ που μιλάμε για την βία που έχει προκαλέσει όλο αυτό, θέλω να πω μια άλλη πολιτική ανάγνωση που διάβασα στο Athens Voice σε ένα άρθρο γνώμης, ότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι όταν μια κοινωνική διαμαρτυρία μετατρέπεται σε βίες, συγκρούσεις, μπορεί τελικά να ενισχύει εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις που υπόσχονται περισσότερη ασφάλεια και καταστολή. Και πάντα με αυτές οι πολιτικές δυνάμεις είναι πιο ακραίες. Ουσιαστικά εμφανίζεται και ένα παράδοξο ότι μπορεί μια εξέργεση που στρέφεται εναντίον της υπάρχουσας εξουσίας να καταλήξει ουσιαστικά να ενισχύσει πολιτικές δυνάμεις που ζητούν ακόμα πιο σκληρή αντιμετώπιση της εξέγερσης. Στο Μάιο του 68 είδαμε ότι η εξέγερση που θεωρητικά ήταν εναντίον του De Gaulle κατέληξε να τον ενισχύει. Εμένα προσωπικά αυτή η εξήγηση δεν μου φαίνεται παράλογη, ίσα θεωρώ πως έχει πολύ μεγάλο, βγάζει αρκετό νόημα, καθώς σε μια κατάσταση όπως αυτή που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, όπου σίγουρα προκαλεί μεγάλο άγχος και ανασφάλεια στους ανθρώπους και στους πολίτες που δεν ξέρουν τι ακολουθεί την επόμενη μέρα, καθώς βρίσκονται και σε μία περίοδο γενικότερης πολιτικής αναταραχής και μία γενικότερα σε μία περίοδο που ολόκληρη η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίση. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο και είναι κάτι που έχει γίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη, καθώς τα ακροδεξιά κόμματα φαίνεται να νικούν όλο και παραπάνω. Οπότε μια λύση που θα σου προσφέρει ασφάλεια, ας πούμε, λέγοντάς σου πως έχουμε τον έλεγχο, προβάλλοντας μια λύση που είναι και δεν είναι βιώσιμη, αλλά σου εξασφαλίζει αυτό ασφάλεια και ότι κάποιος έχει τον έλεγχο και δεν είναι αυτό το ότι δεν ξέρω τι θα μου συμβεί αύριο, είναι πολύ εύκολο, νιώθω σε μια τέτοια κατάσταση, να πέσει σε αυτή την παγίδα.

Και επειδή το συνδέω λίγο με το Μάιο του 68, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι γίνεται μια πιστή επανάληψη του τι έγινε τώρα. Προφανώς σε σχέση με το Μάιο του 68, αυτό που συμβαίνει είναι πολύ μικρότερης κλίμακας. Απλά είναι μια ουσιαστικά εξέγερση εναντίον της κοινωνικής συνθήκης αυτή τη στιγμή της Γαλλίας. Είναι μια έκφραση κοινωνικής δυσαρέσκειας, όπως ήταν και αυτό που ξεκίνησε το Μάιο του 68, που ξεκινάει από αυτή τη φορά τους μαθητές του Λυκείου. Το Μάιο του 68 ήταν από τους φοιτητές. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε αυτό από τους μαθητές και πήρε μεγαλύτερη διάσταση σε ολόκληρη την κοινωνία και ουσιαστικά ξεκίνησε από ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα και έγινε κάτι πολύ ευρύτερο και πλέον αφορά γενικότερα την κοινωνία και τη δυσαρέσκεια του κόσμου αυτή τη στιγμή με τις συνθήκες που επικρατούν, καθώς το εκπαιδευτικό σύστημα αφορά άμεσα την κοινωνία, γιατί είναι το μέρος όπου παιδαγωγούνται ουσιαστικά και γαλουχίζονται οι μελλοντικοί πολίτες. Μεγάλη διαφορά επίσης έχει παίξει ότι τότε, το Μάιο του 68, υπήρχαν αφίσες, η οργάνωση στόμα με στόμα, η εξαγέρση στον δρόμο, ενώ τώρα μεγάλο ρόλο παίζουν και τα social media, εκτός από τις διαδηλώσεις στους δρόμους.

Βέβαια, μία σημαντική διαφορά που βλέπω εγώ με τον Μάιο του 68 είναι ότι τότε οι μαθητές, ένα από τα συνθήματα τα οποία είχαν ήταν «Να είσαι ρεαλιστής, ζήτα το αδύνατο». Ενώ σήμερα αυτό που απαιτούν οι μαθητές είναι κάτι το απολύτως στοιχειώδες, ουσιαστικά ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα τους επιτρέπει να μαθαίνουν.

Για μένα λοιπόν το 68 και το 2026 σίγουρα δεν είναι το ίδιο, καθώς το 68 όπως είπαμε υπήρχε μια ευρύτερη κοινωνική εξέγερση και οι φοιτητές ξεκίνησαν, αλλά στη συνέχεια μπήκαν εκατομμύρια εργαζόμενοι, έγιναν γενικές απαρχίες και ουσιαστικά η χώρα παρέλυσε. Αυτό δεν συμβαίνει σήμερα, δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το σημείο, αλλά υπάρχει ένας κοινός μηχανισμός και στις δύο περιπτώσεις η νεολαία ξεκινά από ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και πολύ γρήγορα το πρόβλημα γίνεται ουσιαστικά σύμβολο μιας μεγαλύτερης κοινωνικής δυσαρέσκειας. Το 68 ήταν το πανεπιστήμιο, η εξουσία, ο αυταρχισμός, ο τρόπος ζωής και σήμερα είναι το σχολείο, οι καθηγητές που λείπουν, οι μεγάλες τάξεις, τα προβληματικά κτίρια και γενικότερα οι κοινωνικές ανισότητες. Και στις δύο περιπτώσεις, όταν η διαμαρτυρία βγαίνει από το σχολείο ή το πανεπιστήμιο και κατεβαίνει στον δρόμο, η κυβέρνηση νομίζω βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ διαφορετικό πρόβλημα. Δεν αντιμετωπίζει πλέον μόνο ένα εκπαιδευτικό αίτημα, αλλά αντιμετωπίζει μια ολόκληρη γενιά που ουσιαστικά βγαίνει να υποστηρίξει ότι αισθάνεται πως δεν ακούγεται. Νομίζω και στις δύο διαδηλώσεις αυτό είναι το βασικό αίτημα. Οι νέοι ζητούσαν να ακουστούν, να γίνουν τα αιτήματά τους πρόβλημα ολόκληρης κοινωνίας, δηλαδή να τους πάρουν στα σοβαρά. Η μεγάλη διαφορά βέβαια είναι ότι το 1968 οι νέοι, όπως είπαμε, είχαν τις αφίσες, τις συνελεύσεις και τον δρόμο, ενώ το 2026 έχουν τα social media. Μια διαμαρτυρία λοιπόν μπορεί να ξεκινήσει από ένα σχολείο και μέσα σε λίγες μέρες να γίνει εθνικό ζήτημα. Θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.

Και νομίζω ότι κάπως έτσι το ενδιαφέρον ερώτημα γίνεται όχι το αν το 2026 και το 1968 είναι μια πολύ παρόμοια κατάσταση, αλλά το να βλέπουμε ότι βλέπουμε και ακόμα μια φορά ότι ένα πρόβλημα της νεολαίας πάβει να είναι απλώς πρόβλημα των νέων και γίνεται ουσιαστικά καθρέφτης ολόκληρης της κοινωνίας. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο βασικό που πρέπει να κρατήσουμε.

Και φτάνοντας λοιπόν λίγο στο τέλος και της σημερινής εκπομπής, πάμε να κάνουμε μία ανασκόπηση. Ο Ντεγκόλ λοιπόν έμεινε στην ιστορία ως ο άνθρωπος που ήθελε μια ισχυρή αυτόνομη Γαλλία, ένα ισχυρό κράτος και μια Γαλλία που ουσιαστικά θα αποφάσιζε μόνη της για τον εαυτό της. Ο Μάης του 68 ήρθε να αμφισβητήσει ακριβώς αυτή την εικόνα εξουσίας. Οι νέοι τότε έλεγαν με τον δικό τους τρόπο ότι δεν θέλουν απλώς να ζουν μέσα σε μια κοινωνία που λειτουργεί, αλλά θέλουν να έχουν λόγο στο πώς θα λειτουργεί. 58 χρόνια λοιπόν μετά, οι δρόμοι της Γαλλίας ξαναγεμίζουν μαθητές. Μαθητές που δεν ζητούν το ίδιο πράγμα, δεν ζουν στην ίδια εποχή και δεν αντιμάχονται απέναντι στα ίδια πράγματα. Αλλά υπάρχει μια φράση που φαίνεται να επανέρχεται ξανά και ξανά. Ακούστε μας. Οι μαθητές λοιπόν και τότε και τώρα ζητούν να ακουστούν. Και ίσως όπως είπαμε και πριν, το νόημα τελικά να μην είναι ανάμεσα στο Μάη του 68 και τη Γαλλία του 26. Η ιστορία ίσως να επαναλαμβάνεται με έναν διαφορετικό τρόπο για να δείξει ότι κάθε γενιά βρίσκει το δικό της τρόπο να αμφισβητήσει την εξουσία όταν αισθάνεται ότι η φωνή της δεν ακούγεται. Αυτό είναι το πιο βασικό κομμάτι που πιστεύω ότι πρέπει να κρατήσουμε και έτσι λοιπόν να τελειώσουμε για σήμερα.

Και κάπου εδώ σας αφήνω, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα εδώ πέρα στο Radio Bed, κάθε Παρασκευή 8 με 9 και πλέον επαναλήψεις και τις Δευτέρες. Οπότε αυτά από εμένα. Πάμε τελευταίο τραγούδι Heroes από τον David Bowie.

Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Συμφωνία από Νότες ξεκινάει εδώ στο Radio Bird. Πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού. Έχουμε μπει και ημερολογιακά στο καλοκαίρι. Λάβεις Βασιλάδος κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι. www.radiobird.gr. Καλή ακρόαση, ξεκινάμε με κάτι από Pink Floyd. Κάθε τέτοια εποχή δεν μπορούμε να ξεχάσουμε, μας έρχονται στη μνήμη και πολλά ποσταρίσματα εξάλλου υπάρχουν από εκείνη τη μεγαλειώδη συναυλία το Μάιο, 31 Μαΐου αν θυμάμαι καλά, στο ΆΚΑ των Pink Floyd του 1989, 37 χρόνια μετά. Pink Floyd, One of These Days.

την ευρωτοποίησε για αυτό το κομμάτι και για αυτό το δίσκο 1971, γραμμένος στα στούντιο της EMI εκεί στα Bay Road. Και μέσα από τον δίσκο είναι το κομμάτι που ξεκινάει το δίσκο Middle ή Middle. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλοι και φίλες. Αφήνουμε, όπως έχετε καταλάβει, δεκαετία 80 που ήμασταν τρεις εβδομάδες τώρα και πάμε σε πιο παλιές δεκαετίες, αν και το κομμάτι αυτό που έρχεται είναι μέσα από τη δεκαετία του 80, αλλά δεν είναι εκείνα τα pop, new wave. Ένα συγκρότημα που νομίζω ότι ταιριάζει σε αρκετά κομμάτια ηχοχρωματικά με τους Pink Floyd, Supertramp. Did you get all you want? Μέσα από το famous Last Words, το Waiting So Long είναι το κομμάτι που ακούμε. Και τα κιθαριστικά εδώ πέρα, για ακούστε τα, θα μπορούσε να ήταν και τον Pink Floyd.

Ήταν η Superdrum και το Waiting So Long. Θα να παίξω και λίγο Queen, γιατί τώρα πρόσφατα ξαναπαίχτηκε η ταινία των Queen από ένα κανάλι ελεύθερο.

Σας αρέσουν ή όχι, η φωνή του Freddie Mercury είναι μαγική, είναι καταπληκτική. Αυτή η δυναμική που έχει και η στιβαρότητα και τα λοιπά είναι, δεν ξέρω, δεν μου έρχεται τώρα κάποιος άλλος που έχει παρόμοια φωνή. Somebody to Love λοιπόν από τους Queen, και συνεχίζουμε με κάτι που θα το εκμυστηρευτώ, όσα χρόνια και να ακούμε μουσική τελικά υπάρχουν κάποια καινούργια κομμάτια, καινούργια συγκροτήματα, καινούργια άλμπουμ που μαθαίνεις. Υπάρχει συναναστροφή βεβαίως με πολλούς φίλους που ακούνε μουσική, οπότε εκεί και μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανταλλάσσουμε πολλά κομμάτια κτλ. Κάπως έτσι λοιπόν από το φίλο τον Ιλαρίωνα έμαθα και άκουσα αυτό το κομμάτι το οποίο σας το παρουσιάζω τώρα. Είναι ο Python Lee Jackson, άγνωστος, τουλάχιστον εγώ δεν τον ήξερα. Ένα δίσκο από ό,τι έχω δει έχει βγάλει, αυτόν εδώ, τον In a Broken Dream, και πάμε να ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι 1971-72, παρακαλώ. Είναι μια ακόμα συνεργασία του Rod Stewart, παρακαλώ, γιατί εδώ στα φωνητικά είναι ο Rod Stewart. Python Lee Jackson με Rod Stewart, In a Broken Dream.

Λοιπόν, ήταν ένα εξαιρετικό κομμάτι, κάτε με, Python Lee Jackson, και είναι Broken Dream. Και συνεχίζουμε με κάτι άλλο, ας το αγριέψουμε λιγάκι. Humble Pie. Από τον ομώνυμο, νομίζω πρώτος δίσκος αυτός. Ακούμε το κομμάτι Red Light, Mama Red. Red Hot, αν διαβάζω καλά. Αυτά κάνουν τα CD, κυρίες και κύριοι. Εμείς παίζουμε φυσικό προϊόν, οπότε. Λοιπόν, εδώ έχουμε και τον Steve Marriott και τον Peter Frampton, για να ξέρετε με ποιους έχουμε να κάνουμε εδώ. Humble Pie.

Εξαιρετική η Humble Pie. Red Light Mama. Red Hot από τον πρώτο δίσκο των Humble Pie, τον ομώνυμο. Αυτό το κομμάτι το ξέρετε. Έχουμε πει κάθε εκπομπή, προσπαθούμε να... Βέβαια κινούμαστε μέσα σε ένα πλαίσιο της μουσικής. Δεν γίνεται να το ανοίξεις μέχρι το άπειρο. Δεν τελειώνουν τα είδη της μουσικής και μουσική. Σήμερα με κάτι διαφορετικό λοιπόν από παλιότερες δεκαετίες, ένα πολύ γνωστό κομμάτι. Οι Iron Butterfly βέβαια έχουν γίνει γνωστοί με αυτό το κομμάτι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι που έχουν, είναι πολύ ωραίο συγκρότημα με τουλάχιστον 2-3 άλμπουμ εξαιρετικά.

Ομώνυμος δίσκος, ομώνυμο άλμπουμ, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο, εντάξει, μιλάω τώρα πάνω στα λόγια, μάλλον θα σας πω μετά, αφήστε να λίγο να παίξω το κομμάτι και...

Λοιπόν, εδώ αρχίζουν τα δικά τους. Ακούστε λοιπόν τώρα την ιστορία. Είχαν μπει να κάνουν την ηχογράφηση λοιπόν του άλμπουμ, αλλά ξεκίνησαν στο Inagada Davida, το οποίο είναι μια παράφραση του Inavida di Gad. Ξεκίνησαν λοιπόν να παίζουν το κομμάτι και ουσιαστικά να τζαμάρουν, χωρίς να έχουν καταλάβει ότι τελικά ο ηχολήπτης τους ηχογραφούσε. Και το αποτέλεσμα βγήκε αυτό που βγήκε. Το κομμάτι βέβαια είναι αρκετά λεπτά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το παίξουμε, θα δούμε τέλος πάντων τώρα, γιατί δεν είναι και το καλύτερο όσον αφορά ραδιοφωνικά. Έτσι λοιπόν συμπεριλήφθηκε αυτό το κομμάτι, το 17 λεπτό κομμάτι, μέσα στο δίσκο των Iron Butterfly, και έγινε βέβαια και η μεγάλη τους επιτυχία. Όταν άκουσαν το τζαμάρισμα, δηλαδή όλη αυτή την ηχογράφηση, όλο αυτό που είχαν παίξει, κατάλαβαν, έμαθαν ότι είχε ηχογραφηθεί, συμφώνησαν και έμεινε στο άλμπουμ. Αυτή είναι η ιστορία του Inagada Davida.

Περάδομαι της ευκαιρίας λοιπόν να πω ότι κάτω δεξιά υπάρχει το chat του σταθμού www.radiobird.gr. Κάτω δεξιά ελάτε όλοι να γίνουμε μια καλή παρέα. Συμφωνία Απονότης κάθε Παρασκευή μόνο στο Radio Bird. Καλό καλοκαίρι. Μας βρίσκεται επίσης και στα προσωπικούς λογαριασμούς Λάμπης Βασιλάτος με λατινικά στο Instagram και στο Facebook.

0: He said, you know, in olden days when they put a man in prison, if he didn't come up with a little money, they'd hang him on the gallows pole.
1: Ακούσατε τι είπε ο Robert Plant. Μια διαφορετική εκτέλεση του Gallows Pole, ζωντανές ηχογραφήσεις 2024. Επειδή μας έρχεται ο Robert Plant και πολλοί απορούν πως θα είναι η φωνή του κτλ. Για ακούστε εδώ πέρα ένα live 1,5 χρόνο πριν περίπου.

Αυτά είναι. Λοιπόν, μια διαφορετική έτσι εκτέλεση του Gallows Paul με μπάντσο και με ακορντεόν. Οκτώβριος του 2024 από την Βασιλεία της Ελβετίας, παρακαλώ. Ακούσαμε τον Robert Plant που και αυτός έρχεται στη χώρα μας. Λοιπόν, για πάμε με κάτι άλλο. Emerson, Lake and Palmer. Τι να πεις για αυτούς τώρα εδώ. Θα βάζω ένα πολύ γνωστό κομμάτι, From the Beginning.

ήταν Emerson, Lake & Palmer και το From the Beginning. Ενώ πιο πριν ξέχασα να σας πω ότι ακούσατε όλο το Inagata Davida και δεν ξέρω πού αλλού θα το ξανακούσετε αυτό το κομμάτι ολόκληρο.

Ακούτε Barbers Groove, λίστες που επιμελείται ο Γιάννης Δαμόκας κάθε Παρασκευή 11 με 12 το βράδυ. Funky, soul, reggae, groove για ένα ωραίο φινάλε της εβδομάδας.

Ακούτε Barbers Groove, λίστες που επιμελείται ο Γιάννης Δαμόκας κάθε Παρασκευή 11 με 12 το βράδυ. Funky, soul, reggae, groove για ένα ωραίο φινάλε της εβδομάδας.

Navegar un poquito por este cable.